Ακούγητος. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Ο μαμάτιλος Ακούγητος.

Ευαγγέλιος Πουγητός. Σοντα Εστέριο. Σοντα Εστέριο. Σοντα Εστέριο. Σοντα Εστέριο. Ευαγγέλιος Πουγητός.